αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Τρέχω μόνο στη μαραθώνω και εσύ καπνίζει στο ατέλειο.
2: Κι αν διστάσει και μαγαθεί, αν τρομάξει και μακρυφτεί.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 29 Ιουλίου, εορτάζουμε τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Καλλινίκου και Θεοδότης. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Είπε ο Κύριος την παραβολή αυτή: «Η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με ένα γεωκτήμονα που βγήκε νωρίς το πρωί να προσλάβει εργάτες για το αμπέλι του. Συμφώνησε με τους εργάτες να τους πληρώσει ένα δινάριο την ημέρα και τους έστειλε στο αμπέλι του. Όταν γύρω στις 9 βγήκε στην αγορά, είδε άλλους να στέκονται εκεί χωρίς δουλειά. Και τους είπε, πηγαίνετε κι εσείς στο αμπέλι και θα σας δώσω ό,τι είναι δίκαιο. Έφυγαν κι αυτοί για το αμπέλι. Όταν ξαναβγήκε κατά τις 12 και κατά τις 3 έκανε το ίδιο. Κατά τις 5 βρήκε άλλους να κάθονται και τους ρωτάει, γιατί κάθεστε εδώ άνεργοι όλη την ημέρα. Κανένας δεν μας πήρε στη δουλειά του, απαντούν. Πηγαίνετε, τους λέει, κι εσείς στο αμπέλι μου και θα πάρετε ό,τι δικαιούστε. Όταν βράδιασε, λέει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού στον διαχειριστή του, φώναξε τους εργάτες και πλήρωσε τους το μεροκάματο, αρχίζοντας από τους τελευταίους ως τους πρώτους. Ήρθαν λοιπόν αυτοί που έπιασαν δουλειά στις 5 και πήραν από ένα δινάριο. Ήρθαν και οι πρώτοι και νόμιζαν ότι θα πάρουν περισσότερα, πήραν όμως και αυτοί από ένα δινάριο. Όταν το πήραν, άρχισαν να διαμαρτύρονται εναντίον του γεωκτήμονα. Αυτοί οι τελευταίοι, έλεγαν, εργάστηκαν μια ώρα και τους εξίσωσες με εμάς, που υπομείναμε τον μόχθο και τον καύσωνα μιας ολόκληρης μέρας. Εκείνος όμως γύρισε σε έναν από αυτούς και του είπε, «Φίλε, δεν σε αδικώ. Δεν συμφώνησες μαζί μου ένα δινάριο. Πάρ' το και πήγαινε. Εγώ θέλω να πληρώσω αυτόν που ήρθε τελευταίος, όσο και σένα. Δεν μπορώ τα λεφτά μου να τα κάνω ό,τι θέλω. Ή μήπως επειδή είμαι καλός αυτό προκαλεί τη ζήλια σου. Έτσι θα βρεθούν οι τελευταίοι πρώτοι και οι πρώτοι τελευταίοι. Γιατί πολλοί είναι καλεσμένοι, λίγοι όμως οι εκλεκτοί».
1: The Gospel reading is according to St. Matthew. The Lord said this parable. The kingdom of heaven is like a householder who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. After agreeing with the laborers for a denarius a day, he sent them into his vineyard. And going out about the third hour, he saw others standing idle in the marketplace. And to them he said, "You go into the vineyard too, and whatever is right I will give you." So they went. Going out again about the sixth hour and the ninth hour, he did the same. And about the 11th hour, he went out and found others standing. And he said to them, "Why do you stand here idle all day?" They said to him, "Because no one has hired us." He said to them, "You go into the vineyard too." And when evening came, the owner of the vineyard said to his steward, "Call the laborers and pay them their wages, beginning with the last up to the first." And when those hired about the 11th hour came, each of them received a denarius. Now, when the first came, they thought they would receive more, but each of them also received a denarius. And on receiving it, they grumbled at the householder, saying, "These last worked only 1 hour, and you have made them equal to us who have borne the burden of the day and the scorching heat." But he replied to one of them, "Friend, I am doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius? Take what belongs to you and go. I choose to give to this last as I give to you. Am I not allowed to do what I choose with what belongs to me? Or is your eye evil because I am good? So the last will be first, and the first last. For many are called, but few are chosen.
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεναμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε εξαιρετική τη συνάντηση που είχε την Τρίτη στο Λευκό Οίκο με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι ήταν μια από τις καλύτερες συνομιλίες που είχαν ποτέ οι δύο ηγέτες. Ευνοϊκή χαρακτήρισε την κατάσταση της μεγάλης φωτιάς.

0: Και ας που συνεχίζει να μένεται στην ευρύτερη περιοχή της Μαδρίτης, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, σύμφωνα με σημερινές του δηλώσεις. Ο Σάντσεθ εκτίμησε ότι οι επόμενες 12 ώρες θα είναι αποφασιστικής σημασίας για την προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε πριν από σχεδόν μία εβδομάδα. Η τριμερή συνάντηση για το Κυπριακό ξεκίνησε λίγο μετά τις 10 το πρωί, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών. Στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου Λευκοσίας συναντήθηκαν ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, ο Πρόεδρος Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός από το σεισμό 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την νοτιοδυτική Ιαπωνία ανέρχεται σε 13 νεκρούς, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι αρκετοί άνθρωποι εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο άντρας που βρίσκεται στο εδόλιο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ, στοχοποίησε τον δεξιό ακτιβιστή εξαιτίας των πολιτικών του απόψεων, υποστήριξαν χθες οι εισαγγελικές αρχές επικαλούμενες την αντίθεση του Κέρκ στο γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών. Το Ιράν αναμένεται να παραλάβει τις επόμενες εβδομάδες συνολικά 400 φορητούς εκτοξευτές αντιεροπορικών πυράβλων από την Κίνα εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Στην Ελλάδα σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο, στην περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. «Οι νησιώτες μας να αισθάνονται ασφαλείς με τις ένοπλες δυνάμεις μας», τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Αγαθονήσι, στέλνοντας μήνυμα στήριξης των ακριτικών νησιών. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο ρόλο των ενόπλων δυνάμεων και του τοπικού φυλακίου στην ασφάλεια των νησιωτών και στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Εν τω μεταξύ, περιοδίες με υπόβαθρο την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης συνεχίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που επισκέπτεται σε όλη την Ελλάδα περιοχές που σχετίζονται με έργα που ολοκληρώνονται. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,51% και στις 52.210,08 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,14 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 4-3 έχασαν οι Red Sox από τους Athletics και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 9.40. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 71 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με καταιγίδες και στους 66 αύριο με δυνατή βροχή και συννεφιά. Στους 73 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία την Παρασκευή με πιθανότητα βροχής. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville. Shop their website at ballsquarefinewines.com. Free delivery within a 10-mile radius, gift baskets ready to go, or you can order custom-made cheese platters. And don't forget their weekend tastings. Every Friday, wine tastings from 5 to 7:30 p.m., and every Saturday, craft beer and spirit tastings from 4 to 6 p.m. Visit their website at ballsquarefinewines.com.
2: Costas Provisions Company. Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986 από δύο αγαπημένους και φιλόδοξους φίλους για να προμηθεύει με βασικά προϊόντα τα καταστήματα εστίασης της Βοστόνης. Με επιτυχία κατόρθωσε γρήγορα να επεκτείνει την ευρύτερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής για πιτσαρίες, εστιατόρια, ντέλι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής και χοντρικής. Εάν ανοίγετε το καινούριο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Costas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street στη Βοστόνη.
1: Good morning from the Eric Papachristos Restaurant Collection, including the Venetian of Weymouth, Trade at 540 Atlantic Avenue in Boston, Porto at the Prudential Center on Ring Road, and with five Saloniki locations, Harvard Square, Fenway, MIT, Newbury Street, and Beacon Hill. Also catering available. Good morning from Eric Papachristos and his restaurant.

0: Willow Street in Manchester, New Hampshire, or call 603-461-3007. Fortia Greek da Vedna, bringing the taste and spirit of Greece to New Hampshire, one delicious meal at a time. Fortia Greek da Vedna, where every meal feels like a trip to Greece.
1: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επιστευτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα. Καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newbury Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
2: Καλημέρα σας. Είμαι ο Τέντ Γκιντόπουλος από το Edgewood Travel Agency. Σκέπτεστε διακοπές? Λοιπόν, πού να πάμε? Ευρώπη, Νότια Αμερική, Αυστραλία, Ασία, Αφρική ή Αμερική και Καναδά? Όπου θέλετε και ό,τι θέλετε. Τηλεφωνήστε μας στο 508-668-2636 και επαναλαμβάνω 508-668-2636.
3: Edgewood Travel of Walpole, taking you anywhere, anytime, and making it easy. Call Ted G. or Debbie Dedarian Dimitriadis at 508-668-2636. And remember, Edgewood Travel, they make travel easy.
4: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.

0: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα. Καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
1: Grecian Echoes is now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Cons and Sophia Skrivanos and family, and the Deck Group and all its employees. Good morning from the Deck Group.
0: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Κόνς και της Σοφίας Κρυβάνος, παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, DEC Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της Ελληνικής Ηχούς.
2: Craving a little taste of happiness? Dairy Queen is here to serve up smiles and summer delights. From creamy, dreamy blizzards to sizzling hot eats, they've got it all. Visit their locations in Bellingham and South Yarmouth, owned and operated by the Demacopoulos family. Dairy Queen, where every bite is a celebration.
0: Cosmos Restaurant, στο 944 Main Street στο Walpole. Τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Cosmos Restaurant, πάτε και φάτε.
3: Mr. Details, Automobile Detail. Make your car shine like never before. Book a mobile detail for your car. Mr. Details will come to your house and give you its five-star experience. Local service covering South Shore in Massachusetts. Mr. Details, the best auto detailing on the South Shore. Call today and book 617-827-2268. Again, that's 617-827-2268. Nothing beats a clean car. Το πιο καθαρό αμάξι.
0: Μαραθώνας Φέτα Τσίζ. Το νόστιμο λευκό τυρί που κατέκτησε όλο τον κόσμο ζωντανεύοντας την αίσθηση της γεύσης με τον αλμυρό και πικάντικο χαρακτήρα του. Μαραθώνας Φέτα Τσίζ συνοδεύει όλα τα γεύματα, τις υπέροχες σαλάτες, αλλά είναι και το κυρίαρχο υλικό σε μία σειρά από συνταγές. Μαραθώνας Φέτα Τσίζ διανέμεται από το Κώστας Provision Company.
4: Καλημέρα, this is Art Stammers of AWS Business Services. In deregulated electricity markets, business owners have the ability to choose their energy supplier. But that freedom comes with risk if you don't fully understand the market. That's where electricity consultants like me come in. We analyze energy usage, monitor market trends, and negotiate competitive contracts tailored to your business needs. Call me, Art Stammers, at 617-877-1007. That's 617-877-1007.
5: And the AWS Customer of the Week is Dante Yorgotas and his wife Kathy of New York Pie in Waltham, Massachusetts. Art has known the Yorgotas family for years and appreciates their business as well as their support for church events in the community. A recent natural gas review revealed an opportunity to save about $1,700 a year, and Dante and Kathy were happy to lock in those savings. And after reviewing the account and comparing supplier options and market rates, Art Stammers secured a much lower gas rate to help lower operating costs and improve cash flow. One bill, one review, and big savings. Think you may be overpaying for natural gas? Well, call or text Art Stammers at 617-877-1007. That's 617-877-1007. Or you can call 833-902-4788. You can also email support at awsbusinessservices.com or visit his website, callartnow.com. Don't miss out. You could be his next customer of the week. That's Art Stammers at AWS Business Services Center. And we're coming up on 8:50 in the morning. Coming up at 9 o'clock, we have the Astra Report, news and commentary with Stamatis Astra. A programming note once again, Hope Karras has passed, so we will not have her weekly segment. We'll just continue with the programming here on Grecian Echoes. It's Wednesdays with Mileti, with your host, Mileti Pouliopoulos, here with you all morning.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεναμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε εξαιρετική τη συνάντηση που είχε την Τρίτη στο Λευκό Οίκο με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι ήταν μια από τις καλύτερες συνομιλίες που είχαν ποτέ οι δύο ηγέτες. Ευνοϊκή χαρακτήρισε την κατάσταση της μεγάλης φωτιάς που συνεχίζει να μένεται στην ευρύτερη περιοχή της Μαδρίτης ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, σύμφωνα με σημερινές του δηλώσεις. Ο Σάντσεθ εκτίμησε ότι οι επόμενες 12 ώρες θα είναι αποφασιστικής σημασίας για την προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε πριν από σχεδόν μία εβδομάδα. Η τριμερή συνάντηση για το Κυπριακό ξεκίνησε λίγο μετά τις 10 το πρωί, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών. Στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου Λευκοσίας συναντήθηκαν ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, ο Πρόεδρος Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός από το σεισμό 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την νοτιοδυτική Ιαπωνία ανέρχεται σε 13 νεκρούς, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι αρκετοί άνθρωποι εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο άντρας που βρίσκεται στο εδόλιο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ, στοχοποίησε τον δεξιό ακτιβιστή εξαιτίας των πολιτικών του απόψεων, υποστήριξαν χθες οι εισαγγελικές αρχές επικαλούμενες την αντίθεση του Κέρκ στο γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών. Το Ιράν αναμένεται να παραλάβει τις επόμενες εβδομάδες συνολικά 400 φορητούς εκτοξευτές αντιεροπορικών πυράβλων από την Κίνα εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Στην Ελλάδα σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο, στην περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. «Οι νησιώτες μας να αισθάνονται ασφαλείς με τις ένοπλες δυνάμεις μας», τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Αγαθονήσι, στέλνοντας μήνυμα στήριξης των ακριτικών νησιών. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο ρόλο των ενόπλων δυνάμεων και του τοπικού φυλακίου στην ασφάλεια των νησιωτών και στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Εν τω μεταξύ, περιοδίες με υπόβαθρο την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης συνεχίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που επισκέπτεται σε όλη την Ελλάδα περιοχές που σχετίζονται με έργα που ολοκληρώνονται. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,51% και στις 52.210,08 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,14 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 4-3 έχασαν οι Red Sox από τους Athletics και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 9.40. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 71 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με καταιγίδες και στους 66 αύριο με δυνατή βροχή και συννεφιά. Στους 73 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία την Παρασκευή με πιθανότητα βροχής. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μία προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: For more than 35 years, Cambridge's own Greek Corner restaurant has been serving authentic Greek cuisine and hospitality, and it was the way it was meant to be. A local tradition since 1989,

0: in every activity in this profession, and any decision can prove to be of the utmost importance. Starkweather Healthcare Risk Solutions is dedicated to ensuring healthcare and medical professionals by providing the best-in-class solutions, resources, and educational programs to meet the ever-increasing risk management needs of organizations like yours. Begin managing your risk by calling us at 781-320-9660 or visiting starshep.com. Again, that's 781-320-9660.
1: Starkweather and Shepley Insurance, with President Andrew Fotopoulos.
2: Η απώλεια των αγαπημένων προσώπων είναι ό,τι πιο δύσκολο έχουμε να διαχειριστούμε στη ζωή. Η οικογένεια Φάγκα και το γραφείο Φάγκας Funeral Service αποχαιρετά τους αγαπημένους σας με τον καλύτερο τρόπο. Φάγκας Funeral Service στη διεύθυνση 551 Matt Auburn Street στο Watertown και με τηλέφωνο 617 923 0416.

0: Española, a Grecian Echo sponsor for 73 years.
1: Every Tuesday and Wednesday from noon to 2, it's Mike Janity's Disco Dance Party. Playing your favorite dance music from the 70s and early 80s.
2: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη δαντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθείας σας.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: WNDN AM 1550 and WNDN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNDN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιακλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCACRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση. Η απόψινή εκπομπή είναι μαγνητοφωνημένη, γι' αυτό σας παρακαλώ μην τηλεφωνάτε απόψε.
1: You're listening to the Greek Voice of America. Your host Peter is off tonight, but will return tomorrow night. Enjoy the music.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγγελοδότες μας συνοπτικά, το Ελληνικό Μαζειροκομείο Θεραπευτικό Κέντρο και Αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Μίγκλαν Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούλας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Hotos, Feta, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil μάρκα Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένιους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεπειρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστρον στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και το κινητήριο Γιασημανή με πρόεδρο τον κύριο Άννα Μακίνων με τηλέφωνο 617-325-0186. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας παρουσιάζουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, με τα αθάνατα λαϊκά τραγούδια της δεκαετίας του 60. Thank you very much. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, τακτικό σπόνσορ της εκπομπής μου. Thank you, George. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, όπως είπα και την περασμένη εβδομάδα, τώρα το καλοκαίρι λέω να παίρνω και τη Δετάρτη off για να ξεκουραστώ και εγώ λιγάκι και να ευχαριστηθώ και το καλοκαίρι, έτσι. Ευχαριστώ για την κατανόηση. Το καλό παιδί ο Μάικ θα παρουσιάζει το πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Thank you, Mike. Go right ahead.

0: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: Austin's home for international radio and specialty programs.
2: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι Οδοτών μας. Μόφο και Ντόλο, at the Moolah's Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το Ελληνικό Μαζιροκομείο και Αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαχουσέτης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημιιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκι Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκι Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

0: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Rosendale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
1: You're listening to the Greek Voice of America. Your host Peter is off tonight, but will return tomorrow night. Enjoy the music.

Φίλοι ακροατέ και ακροάτριε, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρε σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC. Και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μα Αχουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά. Δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα. 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο. 617-328-1328. Φίλια,

Στις ακροάτριες, σημειώστε το ημερολόγιο σας, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και Κυριακή 15 Νοεμβρίου για τον ετήσιο ραδιοφωνικό έρανο του Ελληνικού Μαζιροκομείου που θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου εδώ στο σταθμό αυτό και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου, Καλλινίκου Μάρτυρος και Θεοδότης Μάρτυρος και των τέκνων αυτής. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 16 Ιουλίου, Αθηνογένους Ιερομάρτυρος και Φάστου Μάρτυρος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας, εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα, 29 Ιουλίου, το 1588 η Ισπανική Αρμάδα ιτάται από τους Βρετανούς στα βόρεια της Γαλλίας. Το 1711 ένας πρώην γενίτσαρος, ο Αχμέτ Καραμανλής, ιδρύει τη δυναστεία των Καραμανλίδων που θα κυβερνήσει την περιοχή της Τριπολίτιδας, σημερινής Λιβύης, έως το 1835, σχεδόν 124 χρόνια. Η διαδοχή του θα έρθουν σε προστριβές και διενέξεις με τους Αμερικανούς, καθώς έλεγχαν τους θαλάσσιους δρόμους της Μεσογείου. Μάλιστα. Το 1871 γεννήθηκε ο Ρώσος καλόγερος Γρηγόρη Ρασπούτιν που είχε ισχυρή επιρροή στην αυλή του τελευταίου τσάρου Νικόλαου του Δευτέρου, ειδικά στην Τσαρίνα. Το 1905 ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου καταλήγει σε μυστική συμφωνία με τον Ιάπωνα Πρωθυπουργό Κατσούρα, κατά την οποία η Ιαπωνία θα έχει πλήρη κυριαρχία στην Κορέα και οι Ηνωμένες Πολιτείες στις Φιλιππίνες. Κοίτα να δεις κάτι συμφωνίες, ε. Το 1907 ο Sir Robert Baden-Powell ιδρύει το κίνημα των προσκόπων και την πρώτη κατασκήνωση προσκόπων στο Brownsea Island στην Αγγλία. Το 1925 σαν σήμερα γεννήθηκε στοιχείο ο συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. Το 1943 αρχίζει η στρατολόγηση στα τάγματα ασφαλείας τα οποία δημιούργησε η κυβέρνηση Ιωάννη Ράλλη κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Το 1947 ο πρώτος πλήρως ψηφιακός ηλεκτρονικός υπολογιστής του κόσμου, ο ENIAC, τίθεται σε λειτουργία από το Harvard, το MIT και το Υπουργείο Αμήνης. Το 1949 απολύονται από τη Μακρόνισο 700 κρατούμενοι κομμουνιστές που υπογράφουν δηλώσεις μετανοίας. Το 1949 βγαίνει στον αέρα το ραδιόφωνο του BBC. Το 52 νέα ενδιαφέροντα ευρήματα ανακαλύπτονται στους τάβους των Μυκηνών. Το 1958 ιδρύεται επίσημα από το Κογκρέσο η NASA. Το 69 θεμελιώνεται το εργοστάσιο αφανάτωσης του νερού στην Ερμούπολη. Το 73 το δημοψήφισμα που οργανώνει η Χούντα καταργεί τη μοναρχία με ποσοστό 78,4% και κηρύσσει την προεδρική δημοκρατία με πρόεδρο τον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο. Φίλοι ακροατές και ακροάτες, να έχετε μια ευχάριστη βραδιά. Καλή ανταμονή άλλο το βράδυ. Take it away, Mike.

εν αθερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι οδοντών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετ. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πιστεριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιώργο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098.

0: στο Jimmy's Bronze Diner στο Weymouth του Μανώλη Κωστομήρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
1: You're listening to the Greek Voice of America. Your host, Peter, is off tonight, but will return tomorrow night. Enjoy the music.

0: έναν θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοντών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Fathers Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
0: Το τηλέφωνο του κυρίου Άλαν Μακίνον σημειώστε 617-325-0186. Στο Bolshoi Fine Wines, στο Σάμοβελ, ο Chris Leandos έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, λικέρες και μπύρες, προσφέρει free delivery στα ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει special requests από το κινητό του 781-363-9111. Έχει και gift baskets και cheese platters και αν αγοράσετε μια κάσα 12 μπουκάλια οτιδήποτε κρασί παίρνετε και 20% έκπτωση. Bolshoi Fine Wines 716 Broadway στο Σάμοβιλ. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, είναι προσφορά των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Να ευχαριστήσω και πάλι τους αδελφούς Κάρκο, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν κάθε βράδυ το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με εκλεκτά λαϊκά τραγούδια.